Θεσσαλονίκη τα σαβάτα της βροχής στέκουν οι ώρες σαν τα πλοία τα δεμένα. Ο ουρανός παίρνει το γκρίζο της ψυχής και όλα βαραίνουνε

0: θάλασσα της Αθήνας δείχνει ότι μιλάμε για κανονική ζούγκλα.
1: Είμαστε απαταιώνες, εγώ δεν
2: ξέρω. Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη
3: είπε να μας παρεμβεί μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
4: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια. Yeah.